Θα γυρούγα από μπεμέντε. Που χωροκατφούκ το κτρίφα κουνεβέτε. Είσαι μικρή και είσαι τεροστροβίτε. Και τλάτα και το τόλαντ και τσά ζελελές. Να κφεράρει πόρσι και τους πόρσι. Κι σαν πλάτα σου. Μον το γιούτκα ισά του σαν το φόιο.